Βρίσκει πάλι ρίσκα ουλά και χουνιλέτη ίσκα. Τεντός πανουκίδα θα τσιάπμα κανά μαζε χαρούξια φαντε ρε. Λαχπανον έλ καουαφρέλ για λιπά καουρευτήν ίλ ρε δίν πάγου σπαμπαλέτη ίσκο αγκέρ τα τσιουάμ. Quand les cachants quand elle parle des panneaux du café quand ça escoupe ça dit la chic à la la chic quand les quand ça tu am quoi me dit ma cache à final national de bas qui dit je vais à la canasse à tu am ou

Βρισκύρπα, ρίσκα, ουλά, τσιχουνιλέτη, ίσκ, τεντό, πανουκίδα, χαρτιά, μακάνα, χμαζέ, χαρούξια, κοντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεφτήν, τίλ, ρεζιν, πάγου, σπαμπαλέτη, ίσκ, κοντεβρέ, τζουάμ. Κουάντι καστάν, καχελεπά, ρεζιν, πανέτη, τζαχέλ, κουάντα, σκούπ, τσάδι, ίσκ. Να σκίξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι, ίσκ, κουάντα, τζουάμ, χωάχ, φίλι, μακάσια, φιλάλ. Να σ

Ούτε νεχουάν. Ουλάξω να λύει. Να το ατινά χερικί. Τι άλλα. Το ατινά χερικί μπανα αχελιδού να τα κακώθε βλυκούν χώρουν και κόκνα λέ. Κόκνα λέ. Απανάν τιμήλ τιμήλ να και ουτσίν. Ούτε να κατάω λιρουσίλα. Θα λυκούτα να νεχουάν κομμάν να κασκώθ. Άλλα ερικίν κουι ο σιβάχρε βλυκόκνα λέ. Λιτεντών αφιστέλη κασίκλη κακαούς. Ρένα χοκαΐν. Τα χαπερεθεί εκεί να δει ουσιλά. Ρένα χοκαΐν. Κανημοβρεθεί λι κακαούς. Κανάου καούς λακ. Κανάου σιγβάλ θα αστεί αγλιούς. Λιχουάλ τσάβιλ. Χάνα αν. Χάνα αν. Την σειρακή ρένα κοκαίν. Να κον σειρακήν κύλ πανεύλη καμαμά χρυσάν. Σα χον καβάλ κουάν χούλι τσέκελ κουίν χουάν χούλι ραλάλ. Ούτ κυστήρε ακουά. Λα είνα σιν λου. Ούτ να κουίν αχλάτ να κατλού αχκουί. Την κέλη του μήνα ακουέ τα τσίξαλε τεναμίτ. Τα αλό χουνάρι καουίλ καουάι. Ρένα αυτός την κάθε λίκ αγγέλη να καπάνω. Ουσάχα κότσεν, εις σούκλη του μην, σάπλης τσαμπάσκο. Τι όχι νομέ καράν, τι όρι λπαλέ βεβλησούλ, ότ κουαγχούν ούτσου χιμπίρου, χαλάν χαλάν λι ούτσου ούχ, να λενσούν ρου λικά χρερού, να κουάντσι ρου λικά ουάι τι όρι λπαλ. Αν τσαβίλ ακουαί, ήλις τσιαν ρου να κατηχεί, τσαβίλ. Ούτε λίγο τσόλτσικ, εγκάιν, ούτε ή τσχαλάνε ή τσανκεύρε, αιν, αιν, κακό, αιν, τσιν ρούλι χακλικαουά, τιόκης κατσινκύλα, αιν, ή λέμς ρούλι τιόκη, τσιγον ήλις μπατάλς χακ, αι, τσαβίλ, τσαχατσαχάλα κοτόν, ήλ, ούτε τσιν λιάλ, ρεγκάτε συμπαϊτές. Κις λόγ, λικαουά, αιν, λιούτσου, χιμπίρου, τσαχαλάν, χαλάν, κάγρερου, κοντσιρίσ, λισπατάλ, Λάνσα, χούσα, κάχρερου, καλανχαλάν, λιουσουούχ, λίγον σλαμπάλσιρου. Ουνάχκι ουλάξα λιτοτσός, κουαία, κουάσιν λόγ, σαχ τσάβελ, λιχασούλι, ουνάχκι σιρισίλι, πατάλ, κεσκερέταλ. Ναχ, χαλ, τσέκελ, σούλκι, λόγ, εγκάσι, να ρούτσι καγχαλάκ, με εγκάσια κερέτα. Συντιά, κοίτα, κάμου τάσι, ουνάχλι, Τσάβελ σούλ, ρε να το στέχα, είναι κατάρε, αν σκουά σόλ. Καρόν να ράχ τσιβάλα ειν. Καρόν να κόχ τσιβάλι και να ειν. Να χακέρε τάλ να θαεύλει κουτάν, να κουάν. Ως τα κουάν λίγο νάλ. Ρε σμοχβαλέ, λιζαλάς καχόλ τεναμίτ. Ρε να χτες ιβάρι. Θα χουνάχ μολάμ, παρτίδο πολίτικο. Ακιό και σκευάρε στη λαλέ, λισκανχέλ, ρε νεχτεράχ, οκέν, σα χαλάν χαλάν, λικανχέλ, σα σκούπλα λάουα δε χιλάλ. Ούτ καπούν να κινκά, ηλωμά χωνιμάλ, τσακάλ, στοχβαλέ, λικουανκέ, θα λιχούν χόν, τσικανχέλαν. Αν είδα κινκά να ραχκουάν, κατά λικανχέλαν. Νουν τα χενάκλα, κιό και σπανού και λικανχέλ. Κουάνα και ο Χροσυγκίλ και λαχκά αχρερούρες να χοκαίν τα κύλα ό να χαχκάνχελ άλλοι κακομόν μα λαχκά αχρερούτσι να κόκρουσιν και λαχπάρτιο και τσιουλάκ ανακουάνα κουτούν παίχλι τσαντσάντα να χτιο και τσιτεγκάνκ πάνε χάνε και σνό μπάστα κατσαχάλ κουάνλι κατσαχκυλάλ αράν

εσύ παρατήν, να κοκαίν, κουάν σχονάλι, καν χέρα χλάλ κουτάν. Ο κάνω τι ο κύριος και πάνε, τι ο κόσκε με λέει, ρεθί λαλέ. Απανάν, να κοεστόχ. Ούτλα, ό, να χακούλι, ατάλα, ή να κοβέκ, τι λαχπάτι, ο κόσκε όλοι ρεθί λαλέ, μου κοτόχ πιλότα. Ο κάνει γέρια, ο ξύρχ, θα λικάλ. Μοκομάκτα, τσχουνίλα, ήλα, ή μοκο, τι ο κύριος και μοκ. Λίμοκο, ούτα τι ο κύριος πανουκίλ, ακ τι ο κύριος και πάνε, ρεθί λαλέ. Ούτω πρόβλημα τη τυουνά του πρέμου ελεκτοράλ, το χμαχί τσαχάλ να κουάντια σκευάλι χωνάλ. Μα να κουίνα χακαρέτα, θα λύτω ρωστά θα λύλ, να κουάντια σκευάλ θα λύσνει μαλλίλ σου ή τσαχδά. Λυσκολούμ λοιπόν για να μου τσιρίς λί ροσλοκίν κύλι τε να μήτ, ου λύσ καουσλάκ τσιρίς λί αγουαβεχίνκ. Θα λύ ο λαχούς κουαχκάλι ζακάλ, να στιέ, σκολούμ λοιπόν για να μου τσιρίς λί ροσλοκίν κύλι τε να μήτ, ליצחון ששכבנג עוד חוקה נחקוי את השכבנג. עוד נשתיה את שחוקאים נשקולו שכווני לשאלה שכחול ותימן הוא החקוי כואן סלינים לצ'קרם לכואן סליקומון כאילה צ'קרם נשמן כואן. שתן ענקיל שלו ענקיל לקטנמית ותימן אוסן שכביל. Σπαβανκίλ, σκεβάν, ρετάν, ρεναχ, παβάν, χρούλι, νιμαλίλ, σουί, τσακράβλ, χατεναμίτ, γουατεμάλ, μου κουτά, κουάντα, μουσβάλ. Ούνα, χεριζοσίλ. Καγχελέ, κρεσκουά, κλεσίνκιλ, ρίσλι, σοσλοκίλ, χατεναμίτ, λικίλα, οσλοκίλ, να λε, να κιεμάν, να πανουμάν, λιτσάβιλ, να λε, τσιρίσλι, τουμίν, ούλι, σαϊλέλ, ζουθιλάλ, λικομόν, κουάνκε, θα λι, χατεναμίτ, γουατεμάλ. לישקאיל, תנענת לסתשום לתחתנמית כמה נשתיה לצ'קרה. לזוהיל, שפה מנקי לצ'קרה. אה, נתון לך תחפיו. הוא נחשיק, ראש לוח אינקיל, לנקק אנחלן שירו לצ'קרה. אבנן, לכוונים לשלוחל, האנה אנ, צריך לשכוח לחו, שכוחקה לזקל. Μπαρκουέ αίνα σκουτσέκ λίκα κουλού, σπανούνκυλ, χόλις κουλβάλ. Λίνα τιεμάν θα καστανάτην δεβέρες και δερέτσιος πολίτικος. Μαλαχάν σαϊλάλ ούλοι τεν επαμπή θα λεκαπέν λίζα λασκαχόλοι τεν αμίτ, σιρίς λίκα ως λάκ αγαπέχινγκ ούτα ανέβαϊν. Λισμέν κουά. Τεν τόνα χα τακατσιβάκι, μα τισιβάριβ λιπόγιανάμ θα λισσακραβίλ נחתה הולך צריך לקוח של לחובה. מנחה לנדת ימון צ'כנת הקשלה נעתין, אינסקריביל סנגר רכיסטרוס יודדנוס. ושקביל, נערו נשכבנק לקנחל, ותנערו נשכבנק. ותנערו נקשכה, שוקח קנחל צירו לשכנה. אלהיר איסר אלקטו נת ימון צ'כנת הקשלה נעתין. רלבלה, ρένα χμόκο ραμρόχτα λι και ο πότ ο αχκουί σκεύα ρέτα λι τσάβιλ ρένα χτα κουάχ ο τσιχμάκα αχλις παλά τσισά. Βελάρ πολλά λιβερτά εφεκτιβιδά δε σουφράγιο ή λα πουρέσα δελ προσέστο ελεκτορέλ. Ουνάχ τσικ. Σπαβανκίλ χουνάχ λι καγχέλ τσιρου λι τσακρά. Οπτάρ καργος πούβλικος. Ναρού ο κέν τσιρίσλις Παβανκίλ λιαβουαβεχιλάλ participar en actividades políticas αν κουμαγμότα απανάν να χουλαξόν αλίλ λισαχίκ δαστιέ σκολβάλ τσακάλι να αλεύ να στιέ να χλικουάν θα λιαβουαβεχιλάλ χονσού ταχκουί να ρούνα κουάν μοκοναρούτα σακαβάν σκασουτήλ σογρέλι τεναμίτ Γουατεμάλ. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Ah, no, no, jaculú, ¿cómo? Utinquiere, cuán jun, li aquí cuán chocagüe vigilal, ah, no, cuán chispatpal, te estijoc chicuish. Banuma gocilal, yo en qué recilal, se echunir, tenamit Guatemala, na querah, rachuchik, nachtin, o qué, zacasut, nachchili chakra, vincanarú. Ay, cuán carán, para jonimal cachendal, na que tocbaleo, ut jonimal cachendal, na que shalmuqui.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα φαντζιά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεφτήν, ήλρε, ζυμπάγου, σπαμπαλέ τη ίσκα, φαντζέ τα τζουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρε, ζυμπαλέ τη τζαχέλ, κουάντα σκούπι τα τη ίσκα. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκα, κουάντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάλ. Να σ

Ναχναράχναουε, κουσλί σκουλί, τυρούλικα ίσκα κάδο να ζελικουτάν, τεραβίλα έσαι κίνης κι αλαλίν, παγκελεύλα χτυλονέ σοκολατίν, αρίνθαλι καγκέλ.

Ο Κάντζα Χάλι Κουμάνι Σαββανάν, ο Σίμψ Καρκάλα Σίκη, ο Γότσι Κουλάκ Σαλί, Λαχέ Βονάρ, Ρέλε Κοκκίν, Ρέλε Κουτάν, Ανακουάν Λούνε, Λαχέ Βρέλη Πο, Αγούστο. Αβανάν Κουμάνι Σρακέλη, Νιγκέλε Καουακού Γουσμάν. Ανακουάν ο Κρέλη, Νιγκέ, Μαλάστη Κλάνι, Νιγκέ, Ραν Τακτικ, Αλταβέρα Πα. Αβανάν Τιαπτιο Κέλη Κουμάν. Όλα χώρε λοιπόν Αγώστο να κουάνσνιν εγγύλε κανά Ασουνσιόν μαγιάλ Ασουνσιόν τακτικ Αμπράν παντές ρε ρε κομμονές να γνωκο Λοτσπενί και ο κότσι ραμιγγύλι πιτσάν Κοκάν να χπίλει ακινάκ Μαγιάλ τσιρίς βαγιάκλι να λεύ Χω αχπί να κακέ Κονγκέλι πιτσι ρε το καπίτσιους Μαγιάλ τεκασίκ λις χατσαλίλ Ούτε είναι κάτι που να κουλάξει τσικού, μα και άλλο, κάτι έτσι, χωρίς να γαρίν, τσαλέν, στήκλα, χρήκλα, καθέλ. Είναι κάτι που μπορεί λοιπόν να κουλάξει να κουλάξει τσικού, μα λάχα έτσι άλλο, σαν σαν να κνίν κοσλά, να καχουλή καουαδιός κουάν τα κέτ, είναι κάτι. Είναι κάτι που μπορεί λοιπόν να κάνει να σκέσει καχουλά, λίν κουάν χρήκ, δεν να κλαίει να ρίν σαν ρουτσιτσός, την κουάουλη τοκτοκελ οσιλάλ, την κουάουλη οσιλάλ, τίκυλάλ, μα γι'άλλο. Όταν είναι και νησκάμ καμάτιος και βάλα να πάμε μετιάλ Ρένα κτωρουάν, ούτε ρίνα όχι μια κλίλη άτιν λίλη λίλη να κατσέ μετιάλ Να κλειστή κουάλι καουαδιός κουί να κασίκ Α, καχουί ρικένι να κουλάκ τσεχού Α, αν τζο καρού να σιέκε Μετιάλ, αν τζαν τζαν τα κουί να Λί καχουί ρι να σρά ρίπ και ρίπ σχονές μετιάλ Μα να καχουί ρι να κουλάκ τσιρού μετιάλ Ούτε λί ρατιν γιώσιν κάρε τα κουλάκ τσιρού τσακού Rep anak tatau lis kakwilal Rep antakwe kalis kakwilal Rep anak tastiki siril balis kakwilal Rep anak aran tatau li alikyo am Li kone likyo am chan manjal Sumanak eh mako Linak angelak retak angelak siru chan Abanan mako ustas manak lain chan Sing angelak siru lais Manjal kausas kama lincu kwa chan Otro kana ko yung kache rin kumunis, arin din na katika kung kache, yung kaas pa na kulak chiku, na li na katika, na klaat, lain lao, toruang, wajal, stiki bangkil, kangkelag, rikin, lituktukilal, rikin li, ustanang, rikin li, kuyuk, wajal, O trikin li kwal sa kali na kwan na kwan li teng ang. Chan ro ta ka kwakles li ka kalibal. Chan ro ta kara li ka kalibal. Magkukak takwi ha chan os ni mi chan. Malak o chan os na mi chan ng ka. Chan ro li bis ni ginis kam. Mare kong siling kanin oken ni kanin teng ang. Re na kli ring kalibal.

Έτσι ακόμα ο Βαντίο Σιρένα και ο Έτσι Χότσπερικίλ σαλί χονάλ αίνε βεγιάλ σαλί αγλάν αχουάν λικουτάν αί μάρτες σκάπ λικουτάν ρέλι καγχελάκ σαί τσορχίλ και ο γρέτσι χονιλές λί και ο Έτσι καγχελάκ λί και η μαχή και ο Έτσι καγχελάκ σε κούλ να βάσει σαί σε λέτσι όλ λί κουάν και Έτσι και αχταπάρ σε λιχουχούν συναχές σε λιχουν τσικαρε μπάλ Βαντίο σε λιχάκο αδιός να το χουάν λιχατιουάμ Cuito Juan y Cachuam, pues Cachachi Cangelac, Chiruli Dios, Villal, Banaculacre, Bajonal, Chas, Nunsinquil, Villale, Jonagatien, la es la TikToker.